Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνεται αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα και 20 Ιουλίου το 2026. Επέρασαν 52 χρόνια και από τότε που έγινε η εισβολή στην Κύπρο μας. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ακόμα η Κύπρο μας είναι κατεχόμενη το 37%. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε κάποια μέρα να ελευθερωθεί και να γίνει ανεξάρτητη. Το ευχόμαστε. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Μιχάλης Παγίδας, που επιμελήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και θα φροντίσουμε αυτές τις 2 ώρες να κυλήσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα. Να ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας για την εισβολή στην Κύπρο. Θα έχουμε το πολεμικό ανακοινωθέν, ιστορίες πώς άρχισε η Επανάσταση που άρχισε στις 15 Ιουλίου το 1974 με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου για να βρεθεί η αιτία να εισβάλλει και η Τουρκία να καταλάβει το 37%. Η 20 Ιουλίου του 1974 είναι μία από τις πιο τραγικές ημερομηνίες στην σύγχρονη ελληνική και κυπριακή ιστορία, καθώς τα ξημερώματα εκείνη της ημέρας ξεκίνησε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατύλλας. Τουρκικές δυνάμεις εισέβαλαν στο νησί με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου που είχε προηγηθεί η πρώτη φάση των συγκρούσεων, ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου αφήνοντας πίσω τις νεκρούς, αγνοούμενους και χιλιάδες εκτοπισμένους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 20 Ιουλίου το έτος 2026 του προφήτη Ηλία γιορτάζει ο Ηλίας, Ηλία, ο Λιάκος και όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή γιορτάζετε βεβαίως και τα γενέθλιά σας ή κάποια επέτειο. Σας ευχόμαστε από βάρθη καρδιάς χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια υγεία και ευτυχία να έχετε και να γιορτάζετε για πολλά πολλά χρόνια. Και σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι με το Σταμάτη Κόκοτα στου προφήτη Ηλία. Χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 20 Ιουλίου, τι συνέβη στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το 1936 γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία, η Προθιέρια. Κούλα Πρατσίκα ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαδιδοδρόμου Κώστα Κονδύλι. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα από 3.840 λαμπαδιοδρόμους. Το 1969 ο Αμερικάνος αστροναύτης Νίλ Άμστρογκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Το 1974 τουρκικά στρατεύματα κάνουν απόβαση και εισβάλλουν στην Κύπρο. Γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 1988 ο Ελληνοαμερικάνος Μάικ Δουκάκης λαμβάνει το χρήσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά αποτυχάνει. Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 356 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων, και πέθανε στις 16 το 323 π.Χ. και σε ηλικία 33 ετών. Το 1934 η Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου το 1953, γεννήθηκε στην Πάφο Κύπρου ο Ανδρέας Ευθυβούλου. Σήμερα στο Brisbane παρουσιάζει το ελληνοκυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ. Αγαπητέ Ανδρέα, σου ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις και να σε χαίρεται η οικογένειά σου και όλοι εμείς οι φίλοι σου. Και η παροικία να την εξυπηρετάς για πολλά χρόνια ακόμα. Happy birthday και του χρόνου. Να είσαι πάντα καλά. Και συνεχίζουμε. Ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
1: Το 1937 Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασυρματικής μετάδοσης ραδιοκυμάτων, βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. Γεννήθηκε στις 25 Τετάρτου το 1874. Ήταν 63 ετών.
0: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας αφιερωμένο στις 20 Ιουλίου του 1974, η εισβολή στην Κύπρο. Και θα θυμηθούμε με αυτό το τραγούδι ιστορικής σημασίας με τον Γιώργο Νταλάρα, Πενταδάχτυλέ μου.

20 Ιουλίου 1974. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο δεν ξεχνώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς οι μεγάλοι και πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι για το τι έγινε στην Κύπρο μας το 1974. Για τον ελληνισμό σήμερα είναι μια μαύρη επέτειο προδοσίας και άλωση της Κύπρου μας. Σαν σήμερα το πρωί οι Τούρκοι ξεκίνησαν την εισβολή στα ιερά ελληνικά χώματα της μαρτυρικής νήσου μας. Μια εισβολή για την οποία είχαν σαφείς διαβεβαιώσεις ότι θα στεφόταν από επιτυχία. Διαβεβαιώσεις που προέρχονταν από την ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, τους Εγγλέζους και φυσικά τους κουντικούς προδότες της Ελλάδας. Και η προδοσία ήταν τόσο καλά στημένη που ακόμα και όταν το καθεστώς Ιωαννίδη κατέρευσε και η υποτιθόμενη δημοκρατία επανήλθε μέσω του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το σχέδιο διχοτόμησης του νησιού συνεχίστηκε απρόσκοπτα, και αυτό γιατί το σχέδιο ήταν στημένο από καιρό και συμμετείχαν σε αυτό σχεδόν όλες οι προδοτικές πολιτικές δυνάμεις Ελλάδας, ΗΠΑ και Ευρώπης. Όμως δεν συμμετείχαν στην προδοσία τα παλικάρια της Εθνικής Φρουράς και του ΕΛΔΙΚ που πολέμησαν με νύχια και με δόντια μαζί με τους Ελλαδίτες καταδρομής που έφτασαν στο νησί. Έτσι πολλές φορές βρέθηκαν να έχουν ανακαταλάβει εδάφη σε σκληρό αγώνα και αίμα από τους Τούρκους και να δέχονται περίεργες εντολές απαγκίστρωσης και υποχώρησης. Ήταν 20 Ιουλίου του 1974 όταν 40 περίπου χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες με την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην βόρεια ακτές της Κύπρου. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις με ένα μήνα σχεδόν διαφορά η πρώτη από τη δεύτερη είχε σαν αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 εκδιώθηκαν από τα σπίτια τους, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Περίπου 4.000 νεκροί και 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Επιχείρηση Ατίλας ήταν η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου του 1974, 5 μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Η Τουρκία υποστηρίζει πως η επιχείρηση αποτελεί ειρηνευτική επέμβαση νομιμοποιημένη από το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων Συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης τις αναφέρουν ως εισβολή. Το πραξικόπημα διατάχθηκε από την Χούντα της Αθήνας και πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Εθνική Φρουρά σε συνεργασία με την οργάνωση ΕΟΚΑ Β. Το πραξικόπημα ανέτρεψε τον πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και στόχος τους ήταν η ένωση του νησού με την Ελλάδα. Τοποθετημένος από την πραξικοματίες νέος πρόεδρος Νίκος Σαμψών ανακήρυξε την ελληνική νέος πρόεδρος Νίκος Σαμψών ανακήρυξε την ελληνική

πληθυσμού και το 34% των εδαφών της Κύπρου να ελέγχεται από τις Τουρκοκύπριους. Στις 14 Αυγούστου οι συνομιλίες της Γενέβης κατέρευσαν και η Τουρκία ξεκίνησε δεύτερη επιχείρηση Ατίλας 2, κατά την οποία κατέλαβε το 36,2% του νησιού και εκτόπισε 120.000 Κύπριους. Άλλες 20.000 παρέμειναν εγκλωβισμένοι, ενώ συνολικά σκοτώθηκαν περίπου 3.000 Ελληνοκύπριοι, γύρω στις 150.000 ανθρώποι, πάνω από το 1/4 του συνολικού πληθυσμού και το 1/3 των Ελληνοκυπρίων προσφυγοποιήθηκαν. Ένα χρόνο αργότερα 60.000 περίπου Τουρκοκύπριοι μετακινήθηκαν από τις ελεύθερες νότιες περιοχές της ελεγχόμενες από τις τουρκικές δυνάμεις βόρειες περιοχές. Το 1983 ανακηρύχθηκε η τουρκική δημοκρατία Βόρεια Κύπρου, αναγνωρισμένη μόνο από την Τουρκία. Η διεθνής κοινότητα θεωρεί τα εδάφη της τουρκικής δημοκρατίας Βόρεια Κύπρου ως κατεχόμενη από την τουρκικές δυνάμεις περιοχή της δημοκρατίας της Κύπρου. Η κατοχή εξακολουθεί να θεωρείται παράνομη, ενώ οι συνομιλίες για τη λύση του κυπριακού ζητήματος συνεχίζονται. Ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για ελάτε να ακούσουμε την ιστορία ενός καταδρομέα που εστάλθηκε με αεροπλάνο στην Κύπρο το 1974 και να ακούσουμε τα κατορθώματά του. Πώς εμπόρεσε ένας καταδρομέας να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στα τουρκικά άρματα. Σκεφτείτε να ήταν και περισσότεροι, να είχε στείλει η Ελλάδα περισσότερους καταδρομείς και στρατό. Οι Τούρκοι δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα, αλλά δεν τους επέτρεψε το ελληνικό κράτος, οι χουντικοί, να αντιδράσουν.

Στις 20 Ιουλίου του 1974, η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, εισέβαλε στην Κύπρο. Το βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, η Ελλάδα έστειλε για πρώτη και τελευταία φορά στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, με την αερομεταφορά καταδρομέων στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Η επιχείρηση Νίκη, όπως ονομάστηκε, έγινε με τη χρήση μεταγωγικών αεροσκαφών Nord Noratlas που ανήκαν στην 354η μοίρα μεταφορών Πίγασος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και βρίσκονταν στην αεροπορική βάση της Σούδας στην Κρήτη. Ένας από τους καταδρομείς που μεταφέρθηκαν εκείνο το βράδυ στο αεροδρόμιο Λευκωσίας ήταν ο 20χρονος κρητικός Μανώλης Μπικάκης. Ο Μπικάκης γεννήθηκε στον αμύγδαλο Αστερουσίων της Κρήτης το 1954. Δυστυχώς, η παιδική του ηλικία θα σημαδευόταν από ένα τραγικό συμβάν που θα τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή. Το Πάσχα του 1966, ο 11χρονος Μανώλης έπαιζε με τα δύο ξαδέρφια του, ηλικίας 8 και 6 ετών, στη Μάντρα, όπου η οικογένειά του είχε τα πρόβατα. Εκεί, τα παιδιά βρήκαν ένα όπλο και άρχισαν να το περιεργάζονται. Το όπλο εκπυρσοκρότησε και το μικρότερο παιδί, ο 6χρονος Αντώνης, σκοτώθηκε ακαριαία. Το σοκ του τραγικού ατυχήματος ήταν πολύ μεγάλο και η οικογένειά του αναγκάστηκε να τον απομακρύνει από το χωριό. Ο Μανώλης κατέληξε αρχικά στο χωριό Στόλη με έναν θείο του, όπου έβγαλε το δημοτικό. Αργότερα μεταφέρθηκε στο χωριό Άγιος Θωμάς με έναν άλλον συγγενή. Το παιδί μεγάλωσε μακριά από το σπίτι και την οικογένειά του, έχοντας ως φορτίο την ανάμνηση του ατυχήματος. Στο χωριό του θα επέστρεφε ξανά μόνο μετά την απόλυσή του από το στρατό. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο βρήκε τον Μπικάκη να υπηρετεί στις ειδικές δυνάμεις. Ήταν ανάμεσα στους καταδρομείς που διατάχθηκαν να επιβιβαστούν στα μεταγωγικά αεροσκάφη, δίχως να τους έχουν ενημερώσει για το πού θα τους στείλουν. Οι καταδρομείς μπήκαν στα Νοράτλας και ξεκίνησαν για μια αποστολή αυτοκτονίας, όπως την ονόμασαν αργότερα τα διεθνή μέσα της εποχής. Μεταφέρθηκαν και προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας εν μέσω μαχών και βομβαρδισμών. Η Εθνική Φρουρά Κύπρου δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για τη μυστική αποστολή τους και τα πέρασε για τουρκικά. Ως αποτέλεσμα, άνοιξε πυρ εναντίον τους και μάλιστα κατέρριψε το ένα από αυτά. Οι καταδρομείς που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο έλαβαν γρήγορα θέσεις άμυνας, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους εισβολής, οι οποίοι επιχειρούσαν να περικυκλώσουν τη Λευκωσία. Η μονάδα του Μπικάκη είχε διασπαστεί και οι καταδρομείς απλώθηκαν για να αποκρούσουν καλύτερα τις εχθρικές επιθέσεις. Ο ίδιος βρέθηκε σε ένα ύψωμα μαζί με ένα κριτικό συμπολεμιστή του, ονόματι Μπιχανάκη. Το ξημέρωμα της 16ης Αυγούστου, οι Τούρκοι ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς εναντίον των υψωμάτων και μέσα στο χάος των εκρήξεων, οι δύο συμπολεμιστές αποκόπηκαν μεταξύ τους και νόμιζαν ο ένας τον άλλον για νεκρό. Ο Μπιχανάκης υποχώρησε, βρήκε την υπόλοιπη μονάδα τους και ανέφερε την απώλεια του Μπικάκη. Ο Μπικάκης βρέθηκε ολομόναχος στο ύψωμα, έχοντας μαζί του μόνο ένα διαρματικό όπλο ΠΑΟ, δηλαδή πυροβόλο άνεφο πισοδρομήσεως, και 8 βλήματα. Σύντομα, αντιλήφθηκε την παρουσία ενός τουρκικού ουλαμού αρμάτων μάχης, αποτελούμενο από 8 M48 αμερικανικής κατασκευής και ενός στάγματος πεζικού που κινούνταν προς το μέρος του. Αντί να υποχωρήσει, κινήθηκε έρποντας μέσα σε ένα χαράκωμα, όπλησε το πολυβόλο του, σημάδεψε ένα τουρκικό άρμα και το πέτυχε, διαλύοντάς το. Ήταν αποφασισμένος να υπερασπιστεί το ύψωμα μέχρι θανάτου. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν, αλλά απάντησαν με πειρά εναντίον του υψώματος. Ο Μπικάκης διατήρησε την ψυχραιμία του, άλλαξε θέση σέρνοντας μαζί του το πολυβόλο και τα βλήματα, σημάδεψε το κοντινότερο άρμα και το χτύπησε. Μετά σημάδεψε και ένα τρίτο. Και αυτό εύστοχο. Ο νεαρός καταδρομέας επέδειξε εξαιρετικές ικανότητες και δεν χαράμισε ούτε μία βολή. Η συνεχής μετακίνησή του από τη μία θέση στην άλλη έκανε αδύνατη την εξουδετέρωσή του από τους Τούρκους. Ο Μπικάκης με 6 βλήματα κατέστρεψε 6 τουρκικά άρματα. Τα δύο τελευταία άρματα του ουλαμού άλλαξαν κατεύθυνση και εγκατέλειψαν το πεδίο της μάχης. Η διάλυση του ουλαμού αρμάτων φόβησε το τουρκικό πεζικό, το οποίο διασκορπίστηκε για να προστατευτεί από τα ελληνικά πυρά, μη γνωρίζοντας ότι στο ύψωμα δεν βρισκόταν μια ελληνική μονάδα όπως πίστευαν, αλλά μονάχα ένας καταδρομέας. Οι στρατιώτες του τάγματος βρήκαν καταφύγιο στο κτίριο της σχολής Γρηγορίου. Ο Μπικάκης είχε απομείνει με μόλις 2 βλήματα και αποφάσισε να τα αξιοποιήσει και αυτά. Έριξε μια βολίδα στο ισόγειο και άλλη μια σε έναν όροφο του εκπαιδευτηρίου, εξολοθρεύοντας πάρα πολλούς Τούρκους. Έτσι, όχι μόνο κατάφερε ολομόναχος να σταματήσει την τουρκική προέλαση, αλλά και να τους προκαλέσει βαριές απώλειες. Έχοντας εξαντλήσει τα πυρομαχικά του,
ο Μπικάκης προσπάθησε να κρυφτεί και να ξαναβρει τη μονάδα του. Πέρασε τις επόμενες μέρες περιπλανόμενος με ένα άδειο πολυβόλο στο χέρι, δίχως νερό ή φαγητό, υπό τις αντίξωες συνθήκες του θερμού καλοκαιριού της Κύπρου. Εν τέλει, κατάφερε να επανενωθεί με τη μονάδα του, που τον θεωρούσε νεκρό, και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το κατόρθωμα του Μπικάκη αποδείχθηκε ότι ήταν υψίστης στρατιωτικής σημασίας. Εάν οι Τούρκοι περνούσαν από το ύψωμα, θα αποκτούσαν τον έλεγχο ενός στρατηγικού σημείου για τον έλεγχο της Λευκωσίας και θα άνοιγε ο δρόμος για τη μετέπειτα περικύκλωση της πόλης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας υπογράφηκε ανακοχή μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών. Ο Μπικάκης και οι υπόλοιποι Έλληνες καταδρομής που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο και ρίχθηκαν στη φωτιά της μάχης προκάλεσαν τεράστιες απώλειες στους Τούρκους και δεν τους επέτρεψαν να αποκόψουν τη Λευκωσία ούτε να καταλάβουν το αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο μέχρι σήμερα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, ο διοικητής του συνέταξε αναφορά για να παρασημοφορηθεί, αλλά το ελληνικό κράτος δεν ανταποκρίθηκε. Ο Μπικάκης δεν τιμήθηκε ποτέ για τα κατορθώματά του και τον ηρωισμό που επέδειξε. Ο ίδιος δεν ζήτησε ποτέ αναγνώριση και τιμές και προσπάθησε να φτιάξει τη ζωή του. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Νίκη, με την οποία έκανε δύο παιδιά. Δυστυχώς, η ζωή του τερματίστηκε ξαφνικά το 1994, όταν σε ηλικία 40 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Πελοπόννησο. Ο Μανώλης Μπικάκης, όπως και οι άλλοι Έλληνες στρατιωτικοί που πολέμησαν ηρωικά στην Κύπρο την περίοδο της τουρκικής εισβολής, έφυγε από τη ζωή δίχως αναγνώριση και τιμές. Ωστόσο, η τελική έκβαση της εισβολής θα ήταν πολύ διαφορετική αν ο ίδιος δεν έδειχνε τέτοια τόλμη και αποτελεσματικότητα, σταματώντας μόνος του την τουρκική προέλαση στον τομέα του. Μπορεί το ελληνικό κράτος να τον ξέχασε, αλλά ο ίδιος έχει κερδίσει δικαιωματικά μία θέση ανάμεσα στους σύγχρονους Έλληνες ήρωες της ιστορίας.

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο ξεκίνησε στις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου του 1974, όταν η ναυτική σταθμή επιτήρησης ΣΕΠ Α και ΣΕΠ Δέλτα δέχτηκαν τα πρώτα πυρά στις 5 και 15 τουρκικοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν στο τουρκικό τομέα της Λευκωσίας, ενώ η πόλη δεχόταν αεροπορικό βομβαρδισμό. Στις 6 πρωτού μεσημβρίας άρχισε η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κυρίνια. Η αντίσταση από την Κυπριακή Εθνοφρουρά και την δυνάμεις της ΕΛΔΙΚ υπήρξε στεναρή αλλά ασυντόνιστη. Ο ρόλος που έπαιζαν οι Έλληνες ένοπλες δυνάμεις στην Κύπρο αλλά και η χουντική αξιωματική της Εθνοφρουράς τόσα χρόνια, ένας ρόλος συνεχούς υπονέμευσης του καθεστώτος του Μακαρίου. Είχε από τα πράγματα αποπροσανατολίσει και απορριθμίσει το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων όσον αφορά την πραγματική τους αποστολή, που ήταν η υπεράσπιση του νησιού από κάθε ξένο εισβολέα. Επιπλέον, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου είχε επιφέρει ολική διάλυση όλου του αμυντικού μηχανισμού, έτσι παρόλο που ο ελληνοκυπριακός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις του νησού αγωνίστηκαν με σθένος, οι επιτυχίες των Τούρκων από την πρώτη μέρα ήταν σημαντικές και χωρίς ιδιαίτερα δυσκολίες. Ένα τραγούδι ακόμα και θα συνεχίσουμε.

Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας για το αφιέρωμα της Κύπρου. Η Χούντα των Αθηνών, βέβαια, στα ανακοινοθέντα της μιλούσε για θριαμβευτικές νίκες των Ελλήνων, αλλά τα λόγια ποτέ δεν φέρνουν και τα ποθούμενα αποτελέσματα. Το βράδυ της 20ης Ιουλίου, οι Τούρκοι με αλεξιπτωτιστές και δυνάμεις καταδρομών είχαν ενισχυμένες τις θέσεις τους στο τουρκικο-κυπριακό φυλάκιο φύλακα Λευκωσίας Αγίρτας. Επίσης είχαν δημιουργήσει μικρό προγεφύρωμα δυτικά της Κυρίνιας και με την αεροπορία τους είχαν εξαφθρώσει την Εθνοφρουρά, σπέρνοντας πανικό σε ολόκληρη το νησί. Ας δούμε όμως τι έγινε την ίδια μέρα στην Αθήνα. Ο Ιωαννίδης: μας εξαπάτησαν οι Αμερικάνοι. Το πρωί της 20ης Ιουλίου η στρατιωτική ηγεσία στην Αθήνα συσκεπτόταν με τους Αμερικάνους, συγκεκριμένα στο γραφείο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγού Γρηγορίου Μπονάτσου. Είχαν συγκεντρωθεί εκτός από τον ίδιο οι αρχηγοί των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και φυσικά ο αόρατος δικτάκτορας ταξίαρχος Ιωαννίδης. Σε λίγο κατέφτασαν και ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών Τζο Σίσκος, συνοδευόμενος από τον πρεσβευτή της ΗΠΑ στην Αθήνα, Χι Τάσκα, τον Υπουργό Άμυνας Μπομπ Έλσγουορθ και τον ελληνομαθή Έβερ Μάντερ. Η Αμερικάνη αντιπροσωπεία ήταν απολύτως σαφής στις συζητήσεις που ακολούθησε για την ΗΠΑ. Εκείνο που προείχε ήταν να διαφυλαχτεί ανέπαφη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, πράγμα που σήμαινε πως η Ελλάδα όφιλε να μην αναλάβει στρατιωτική πρωτοβουλία σε βάρος της Τουρκίας, αλλά να ανεχθεί την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. «Μας εξαπάτησε, εμείς θα κηρύξουμε τον πόλεμο», ήταν η απάντηση του Ιωαννίδη, που οργισμένος βγήκε έξω από την αίθουσα της συσκέψης βροντώντας την πόρτα πίσω του. Είχε άραγε αγανακτήσει τόσο πολύ από την τόσο προκλητικές απαιτήσεις των υπερατλαντικών αφεντικών? Δεν ήταν ο Ιωαννίδης από τους ανθρώπους που μπορούσαν να επιστρέψουν στον εαυτό τους την αγανάκτηση κατά των Αμερικάνων. Λίγα λεπτά μετά την έκρηξή του ξαναεπέστρεψε στην θέση του και με πνεύμα προς τους συναδέλφους του εξήγησε πως προηγουμένως έπαιξε θέατρο. Έπαιζε καλό θέατρο. Για να πιέσει τάχα το Σίσκο και την παρέα του, ήταν όμως φανερό πως με την φράση του «μας εξαπάτησε». Εννοούσε πως η Χούντα των Αθηνών προχωρούσε στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, έχοντας διαβεβαιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πως δεν θα επακολουθούσε τουρκική εισβολή στο νησί. Και μόνο αυτό το γεγονός είναι αρκετό για να εξηγήσει ποιοι προετοίμαζαν την κυπριακή τραγωδία και ποιοι την έδωσαν σάρκα και οστά. Εν πάση περιπτώσει, όταν η Αμερικάνη αντιπροσωπεία αποχώρησε από το Πεντάγωνο γύρω στις 8.30 το πρωί, πραγματοποιήθηκε πολεμικό συμβούλιο όπου αποφασίστηκε να μην κηρυχθεί πόλεμος κατά της Τουρκίας αλλά να δοθεί διαταγή γενικής επιστράτευσης προς εκφοβισμό των Τούρκων και για άσκηση πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πράγματα πλέον δεν ήταν μόνο τραγικά αλλά τα συνόδευε και το κωμικό στοιχείο. Βέβαια η επιστράτευση είχε δύο επιπλέον χαρακτηριστικά που αξίζει να σημειωθούν.
Το ένα ήταν πως ο λαός ανακατευόταν με την ένοπλες δυνάμεις και ως ένα βαθμό εξοπλίζονταν, άρα έφευγε από τα χέρια της Χούντας το βασικό όπλο που την κρατούσε στην εξουσία. Το δεύτερο ήταν πως ο επιστρατευμένος λαός μαντρώθηκε στα στρατόπεδα. Το ίδιο συνέβη και με τις πιο ζωντανές του δυνάμεις. Έτσι όχι η Χούντα αλλά το αστικό καθεστώς απαλλασσόταν σε μεγάλο βαθμό, αν όχι εντελώς, από το κίνδυνο να δει από την μία στιγμή στην άλλη τις λαϊκές μάζες ξεσηκωμένες και στους δρόμους. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορούσε να προετοιμάσει την αλλαγή φρουράς, δηλαδή την επιστροφή στον κοινοβουλευτισμό. Μέχρι αυτά έχουμε να πούμε για την Κύπρο. Μπορούμε να διαβάσουμε και να λέμε για πολλές ημέρες και εβδομάδες και χρόνια, γιατί τα έγγραφα που ανοιχτήκαν για την Κύπρο είναι τόσα πολλά που μπορείς να διαβάζεις μήνες και χρόνια και δεν θα τελειώσουν. Λοιπόν, μέχρι εδώ και ας συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Και να πούμε αιωνία μνήμη σε αυτούς που χάθηκαν και ελπίζουμε κάποια μέρα να μπορέσουμε να πάρουμε την Κύπρο πίσω. Θα είναι ευχή Θεού και όλων εν μας.

Τρία πουλιά πετάσασιν να πάσιν για να δούσιν από ψηλά τι γίνεται και να έρθουν να μας πούσιν. Νέα πολλήν και τράχωναν κι ύστερα ομορφήτα στον Άιν Παύλον τα πουλιά γυρεύκουν τον Ακρίτα. Στον Άγιον Δωμέτιον η πάσιν άλλων άκων έπιαν στον Γερολάκων μαύραν μεγάλων λακών. Κυθρέαν μα και μια μίλιαν νεοχόρκων γεβόνι πέτασαν στο Παλαιοκύθρον, στραφήκαν στο Τραχόνι. Άφηκαν τόπους τα πουλιά.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η πρώτη ώρα τελείωσε που ήταν αφιερωμένη για την εισβολή στην Κύπρο μας το 1974 και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το επόμενο μας τραγούδι. Είναι με την πόλη πάνω, ήθελα να είχα δύναμη, με τον Αντώνη Κλειδονιάρη, στίχη Ευτυχία Παγιανοπούλου. Πάνω να ακούσουμε πόλη πάνω. Και θα συνεχίσουμε με τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Καλή σας απόλαυση. Πάμε.

Και συνεχίζουμε τη μουσική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Με το επόμενο μας τραγούδι, «Συγκεντημένη σου ποδιά μου ριβλάχα».

Ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι και θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα. Πάρε με στη βάρκα σου μέσα, με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη.

Ακούσαμε την Λεγάκη και θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα τραγούδι, κριτικό αυτή τη φορά, Κώσταν Μοντάκης, «Αχ και σαραντάρισα». Καλή απόλαυση. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης, στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη καρδιάς μας. Καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Ακούσαμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον πρόδρομο Τσαουσάκη «Ήθελα να ήμουν πασάς» σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το επόμενο μας τραγούδι με τον Νίκο Γούναρη, την Μπυρμπύλο. Καλή σας ακρόαση και απολαύστε αυτό το θαυμάσιο και εξαίρετο τραγούδι. Παλιό βέβαια, αλλά καλό.

Σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά τραγούδια, πανόραμα του παλιού λαϊκού τραγουδιού από τις 33, 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αξέχαστα παλιά λαϊκά μονοπάτια.

Ακούσαμε αυτό το θαυμάσιο τραγούδι από την Γιώτα Λίδια, «Χίλια μαχαίρια». Και συνεχίζουμε το επόμενό μας τραγούδι με τον Μπάμπα Γιώργη.

Ακούσαμε το Μπάρμπα Γιώργη και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα δημοτικό τραγούδι αυτή τη φορά, Τσάμικο, μη με κοιτάς που γέρασα. Είναι απάντηση του Μπάρμπα Γιώργη. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να το ακούσουμε.

Radio 4B 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα και 20 Ιουλίου. Ο αγαπητός μας ακροατής και φίλτατος Βαγγέλης επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι με τον Σταμάτη Γονίδη «Χελιδόνι που με πας». Θα το αφιερώσουμε με πολύ αγάπη και θα το αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι στην Αγία Μαρκέλα. Και αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσουμε και στον φίλο μας τον Δημήτρη το Χιλά και σε όλους τους σιώτες και στους κυρίους και κυρίες Κόνιας και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και να τους ευχηθούμε της Αγίας Μαρκέλας που είναι μεθαύριο στις 22 Ιουλίου χρόνια πολλά, χρόνια καλά και ευτυχισμένα να γιορτάζουν για πολλά πολλά χρόνια. Να είστε πάντα καλά.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσει το πρωινό σας. Με τον Μιχάλη Παγίδα να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκθέου θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφία ανεποίησε. Σας ευχαριστούμε που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.